γυναίκα σε μένει. Άζαση, άζαση, ο γυναίκος σε μένει, ο γυναίκος σε μένει.